0: Μίνα ένα Αχνές δε λέσλα Μι εάρχι Ράδιου δε Λιόν Αλλά Φρίδα Γιάζω να μπεκοίσει Ένουμ άρχι του
1: Μετά αλλασμό μπγι οδη Αλφόνς Γιλίγαν Εν μι χώπ τάκι Βετάν άρχι Ράδιο δε Λιόν Λέστεράρς Stonchi Radio DC when one of things belangrijk zijn in zo'n afanodu dat dat kun abu ages thing un kan taken overal no one's man kan ta hey we stop you off so un abu ages zijn en dat belangrijk in a communicatie.

0: Μίνα Έρνα Αχνές δε Λέσλα Μι Εάρτσι Ράδιου δε Λιόν Αλλά Φρίδα Γιάζω να μπεκόησι Ένουμ Άρτσι του.
1: Μετά αλλασμό μπιγι οδι Αλφόνς Γιλίγαν εν μι χόπ τάκι βετάν Άρτσι Ράδιο δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi Radio DC when the one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu dat dat kun abu eis ting u kan takken overal no one's man kan tak hey we stop you of so u abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.